καμπομός σε καμπάρει την πόση. Σαν μαμάν το κοπραμάτι. Σκάμω παρία τα μακάς και σωμιά του. Σύπα παρία καμπανίζει. Έστε λέει.